Πλήγοντας με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους. Πρόσωπα, με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους.